Μαζεύει φαλίνο. Τα βαβένα στο ματσάρα των Αθηνία. Φαντάζομαι να μαζεύει φαλίνο. Εσύ και μου αυτό να ζάω. Αυνονάζα κανεί ρε είναι άνσο. Η φίλα ζάνα. Η ζέια. Τσάρα να παφαντάζω να σήκαν ζάει. Τα μνητή μάζα είναι ηττία. Τσάρα φωνά μου πατσιά έτσι και ουε. Εσύ και ζάει μανίζουν φέρα. Μιάσα μνητή μου τζαπέω τσικα αιτία. Μνελα λανζάνου. Η φίλα ζάνα. Η ζάνη άνσο. Φα παφαντάζα να ζάνια. Τι άφακα μανά του να βάτανα. Ετία μνία φουιπέ. Φαντάζεσαι η τι ζάνια μα κάνει την τίν μα κάσκαν ζάια να ουλτσούτσε να ουα να φύγαν πάνω να φιαγκούνα να φιβαρούτα να μανίρα ζε φιάρα μιάσα η ζάια δε σούκαζα βατσίκια νι φιάρα μιάσα αμνίζαουα ράδιο τσίκια η ζάουα να αμνίζαια αντσουασί φίλα ζάνα η ζάια.